0: όπλα να λυκάνε στο χώμα
1: και κορμιά αφανισμένα από τον κάματο
2: και κοντάρια να σπάζουν στου πολέμου το άναμα.
0: Χάλασμα μεγάλο για τρόες και...
3: Drama pertama berlangsung di Teater Dionysos yang terletak di Akropolis, Athena, Yunani, pada awal abad kelima.
4: Ερώ, εμίχες λαχτάρες ο χέρος για πόλεμο άχριστος.
3: Sejak saat itu, teater menjadi salah satu bentuk hiburan paling populer di seluruh Yunani.
5: Πρέπει να πιστεύω, πονιάς της μάνας του να γίνει.
6: Από ανάγκη,